όλο το σπίτι σε προσμένει από χρόνια. Να το γιομίσεις με τις άνοιξεις τα κλόνια και το πορτοφόλι.